Μάνε κοτσιλό νιούλ νιούλ. Αμνό κουλέγκε να χες. Σαϊσάν. Έβα. Μαξίμ. Δίτια Μαξίμ. Γανή. Σινιάλ κέν του κορρεκ. Λάβαχ και σινιάλ. Κέρ.